0: Luar morning, luar morning ko sema. Ira pi from every morning sampai kira pa masuk ke mapa kan apa problem pertanya. Pa kira pa sku ke mapa pa sing otem mem se eh kira. Coffee team pick, coffee team all pick. Ale, pertanya pa coffee team pick pa sampai mo se mapu pa ino sta lo kutula mutu ha. Pa kem se sampai pa doktor kan pa sek se even ni doktor gut nomo pa pa ya pu sa ka mo doktor kan pa ka we. I ara se no eh mai i cross liu o i chiki yu o ha. Ko apu ira ta le se apu problem ira pse. Coffee team all pick. Εγώ είμαι too smart, εγώ φίτι μου πικ, φίτι μου κουτ πικ, φινίς. Καμπά και λούκα από πλέμω σε πήγερασε. Εμισε, απού. Από πλέμι λούκα, εμισε, απού, μη φίτι μου πικ, φινίς. Αυτά που πλέμισε. Αυτά πήγε τα λύση, φουλά. Ω, πλείς. Μα νόλ βλέ, ο ιστοριάν πλέμε, σε μια ρεουάνι με, σε νόλ βλέ, ταύτου μας. Εμένα είσαι τέμα από πλεμικό σε, λέγω εγώ φυτιμπικ, εγώ φυτιμπικ. Πέτοιν ο βλέ, είναι ο σταλόαν κουτσλαμούτ, η σταλόαν ραμισμούτ, α. Από που βλέμε από εα, πρωτά εγώ, εγώ φυτιμπικ, δεν είσαι καμπάξε. Από σε εμι φυτιμπικ, δεν είσαι, από που εμένα. Αυτά πήγε τα λύση η φουλά. Anyways, just please smile small morning, α. While you start making away λίγο λόγο. Και γάτω, αν μου story αν βλέμπα, γάνε βέβαια, μη story αν λέμε, αυτά λέω. 8 o'clock news, αυτά λέω 8 o'clock news, αλλά πάει μίτσε στα story. Πεσέμ λο λαγούς φουλή βιρά, σεμ. Λο λαγούς, πως είχε είσαι λαγούς, σεμ. Εμεί το κτώ λο λαγούς φουλή βιρά, λο λαγούς φουλή βιρά. Που πρατάει γάμι, λούγα που γράψε. Απού, φέρε ένα ράβο απογάζει. Σε φίτιν φίνι σπίκ. Φέρε ένα ράβο απογάζει, απού η λουγάμψε. Αλλά απογάζει το κόπο η μάγωνα. Σε αυτά πήγε τα ρίζει φλαβ. Anyway, small love, love, leave me one morning, yeah. Next vibe, please. I hope so. I'm going to be one right mood, whatever you stop listening. I'm going to Paradise 98 FM. Of course, I'm simply the best. And of course, I'm going to be vibe. I'm going to be one right mood in the morning. Enjoy this. And you're listening to Paradise 98 FM while I'm just going to be news, believe me, too. By Hemi, come up. Let's hear this.
1: You are listening to Paradise 98 FM. Simply the best.

Yes, está listening to Paradise 98 FM with your boy Side Presence at the studio. Time check blung you between air. Emmy 10 minutes past 9. Yes, whatever está listening lem. Special shout out Slublisha. Yes, all special dedication is to God lo. Poi lore, kori kalo ti amereliu. You stop in said the heavy duty track na ya. Boy stop listening to Paradise 98 FM ti amereliu. Utai pa kunta na china ni tiao. And what all squad we you stop listening to track, especially driver what them who else bargain we've listed on the track, but nay, Lord, I say one story, I know what I live. Blow one, you mean, we walk the wolf way, but I'm not a lame name, but I'm a story, and you know what I'm saying. You used to listen to your name, you know, as you missed them story, I know, no, but a man is about them, a problem, you lose finish. But one little staff, you mean, you know, walk, you start with a problem, a little, a problem, you lose finish, but a problem is in the meme, say, by go fitting peak. They go fitting peak, and back, you look up, you grab, say, Abu, Ferreira, Vaporazzi. Αλλά από πλέμι γρήτε λες Αλλά από γάση το γονό από η μάγωνα Yes, spoiler Με μη one live λάνε μου όλα η BTS One way από πλέμι σαν καλέ με το κτώκια Με η τάφτου μας Εμένα σε πάμε σε την πότ που έγεν Με εμένα one all staff Αμήν όταν λέμε νέμ Με τα λέω σε μένα μου Σε απού είσαι Αλλά τι πω φαγαίνει από γάση Τα εγώ την πήγε να πάξει Απού φαγαίνει ράφα από γάση Απού είσαι Αλλά από γάση το γονό από η μάγωνα Anyways, τι άμερε λίγο που έλεγε ωραίο ότι μόλις σκουάντ λάει πήρε σου ήβλες τα λύσινη γάμλε μόνοι για I think vibe of any particular one right mood wherever you stop by listening γάμλε Enjoy this, μου ήβλες τα λύσινη Paradise 98 FM, simply the best

Yes, yes, you start listening to Paradise 98 FM, giving you the good vibes, the hot vibes, the only radio station, Paradise 98 FM. All right, families and friends, we'll start listening to the morning, yeah? Αντί είπα μη το κτώ πάκα εν όλους κουάντλα η BTS όλοι στα λυσίν για βλομονή, ε. Yes, μη ζάφιζε η βιλά στα λυσίν. Από η λόρε, ούτε με όλους κουάντ. Τε με είπε χαρά με μη φες τώρα, εμέα σε... Αφού φέγαινε ρόβα που γάζει, αλλά αφού σε... Αλλά που γάζει το γνώβο η μάχονα. Πέναρουαν, σε μάκ πάγεν. Αφού βλέμει, σε ντε με πάγεν. Αφού είπαντε με κεμπουνιέ, το μτέγερε. Αφού είπαντε με κεμπουνιέ αυτή, σε ντε με. Τα λέμε σε παγόι, ας και μόλ αιάν ολ τσέν, ούτε μόλ αιάν ολ χαούς πλο που παφερεσέν, πας τα φερεσέν. Πλο πάλι ήσουν, πλο μεγάμα το μτεγαρεσά, πλο όλε μχίτα. Αυτά η γεράπη σε δεμέ μιγό. Σε... Λο μόνο είναι μου η γεράπη μου, σε δεμέ από πλέμ σε... Κο ας και μόλ αγγελ πλίου, αγγελ πας τα φερεσέν σε... Εμείς αφή ήσουν μόλ αιάν, ούτε μόλ τσέν, φρόμ σε... Παί μη μεγέν πουνιά, το μτεγαρε. Αυτά η γοτόν. Γοτόν λο μόνο είναι πε... Τα 20 τάουν, τα εμέ, from long time, 20 τάουν house flow, πάστα βερεσέν, πέρα, πάστα βερεσέν, η γολογό φινείς. Η γερά, η γολογό, η λούκα, αντί η μαμά να μου ειστάπη, ας κέμψε, άβα παστά, σε εμ, η γολογό φινείς, ο μόνιν, σε, α, λέει, ο πότο κοπάγλο house, η γολογό κάπου βλέμι, τα λέμε, σε, σε, αφού, μηγωτάουν, πε, άβα παστά, η γολογό φινείς. Τα λέει, αφού βλέμι, σε, αυτά, αλλά, I am too, η γολογό. Σε, αφού φνίβω, παστά γουάρα με γουάγα, αυτά που είσαι. Αλλά αγία νιεύρω γουάγα ζήνα. Σε ψέμα που είσαι. Αντί είπα, είπα, είπα, σε γουάγνω, όπου είπα, είναι ψέ, ούια, ούε, από πλέμι, σαν γαλέμ, τοκτώκα. Από πλέμι, λούς φινίς, πε, από είμαι, είστα λέγω, σαν τοκτώκα, next level. Κου ασκέμ, παστά, πε, είμαι, είσαι μόλα, έμπλο. Λα, ονέ με, τον τεγέρε, τα εγώ ασκέμ, καμπάκ, πε, παστά, εγώ λόγω. Σε αυτά, Μισε, απού, μιγό, πε, αγγέλε, μιγολογό, φινείς. Έμι, ηγολογό, καλέ, απού βλέμψε αυτά, αλλά εντού, ηγολογό. Απού, βά, πε, άβα, βάρα, βάρα, βόγα. Παρέα, αγία, νιεφέρω, βόγα, σύνα. Σμόλ, λαβλά, φνόγλ, σκουάτ, μιγλά, λο, IPTS, από η Λόρε. Περμένα, ο Φάιν, λίγη, στα πέτ μου. Everyone else, όλοι, στα λύση, λίγα, φέρντα, άνι, στα ρίδε, φέμ. Thank you to my spy, στα λύση, λίγα, μολτά, μα, πέσω, σιαράδι, στα κοτούλο, σίστα, Shelly. What them driver city. Wait, will I stop listening in the morning, yeah? Mi hopse, it will I run again, no make him cake and me melt lo rot. Make him econ blo track, mi stalo full plast, blo by cake, no save milk. City from you, sometime, you stal like him, you stal run no track, you stal make him, some stuff inside one often. And me, no coat, lee, one track, yeah, you try to stop him, cane, yeah. You from you, man, no side. That's him, oh. Enjoy this.